πάρει το καρλί. Και στο μάτι τη γελάει. Τα λόγα που μεραφέρεται. Που δεν θέλει. Στρατήλια ρου. Καλή εμπειρία στο μάτι το παραπάρει μαύρο στα τέλειο.